0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσε σε.
0: Στο 104. Съвременната хит музика.

Στο 104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ. Τα λατή, πρέτα και. Τα λατή, πρέτα.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Σέστησε.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. That's it, just a... Radio. Κάτρα FM.
1: Hey, Fonz.

Στο Θεό 4. Κατρα FM. Παρτιζόνα. Παρτιζόνα να Κατρα FM. I want you to dance. Don't ever let me go.